Τι πόσο, ναι. Πρόσα, μπήρουν να πούν. Ήταν τα σαν χόντα σαν στενάσο ίσπεντ αμέρισκε βόηνε κομάντε Ιούζνα Ευρώπη, να είδα σαν το εμπία. Είναι για πίτα ακόμη μόρτα ούρε τρέμουν νέκα κόγκο και τσουφάτσα τα νέκα. Ήταν σύντος να σε πεστάω τα κοντά ή κάθε τα από κάθε νομικά εδώ με λέπουν τα εισκούντα στη μη. Ήταν εις πούλε. Πούλα διέχα Ιουγκοσλάβια. Ακόμα Ιουγκοσλάβια, βέλικα ζέμλια, Κώσταρκα. Δεν ξέρω, για αυτό μπήφι Κώσταρκα. Α, όσμιλο, κατά. Εγώ να τσέμω, δόκ μη βανάζει ο πώ, τσέμω, είμαμε ένα δρούγι μάλι πώ. Όχι, δεν βγει τρενίδα τη ένα νάσο εκείπο. Δεν σου λένε. Εγώ να κάνω τα ουστάρι, τα εκείπα που είχε τρενίδα, το έμπειλα, δεν σου λένε να πετά στην Ιταλία, να σα κοπορώ όσα. Η Αντουράνα, δεν το έμπειλα, βέλικα, φαμόζα κράλιουσκα παλάτσα, ο καζέρτη, τάμο διενέκα στον πύλα, η εμπειλα κονιούσε, τάμο στον πύλα να πράβει Δωράνο, η τάμο γιάσα δύο πότα να σε έμπειλα, τρενίδα στον δεύτερο. Όταν για σκορπιό, νίσα νίκα τα ήγρα ο στήμα, νίκα ο Ζωάνι Σόδα, για σαμάρο, όντα με νίσα μίσο τι, ή όντα ο Στάβιο Νάπολ, ο Τίσο Πρίο Φιρένσε, νίτι Φιρένσε, μη Φιρένσε με, ή όντα να καράει ο Μιλάνο. Η κάζε Μιλάνο, η γράντα, η σφάκι τσόβι, λέει από το όρνι ρούκα μα πρίμλια. Δεν το είδαμε, πόνο τάμο, τάμο, η μπάλα, το πλήσιο. Μα πέτα, μπεστιολίνα, μα διάστε κούρα. Τι μου αποκάλυψε, όντω, εγώ, το είδα τα πρώτα σκουλτούρα, κόβια σαν να πράβει το βρήμα. Όντω, τόσο. Εγώ, όβα, μπαίνα μπάστα. Μη σε δέχομαι, κομμάτι πόρα. Να οτβορένιε σου με όνε πόσβαλοι, πόσταλοι αβιόνσκου κάρτου, τσέκρε με ο Μπέογραντο, όνε με του μετάμω όβα και ο Γκρτσκοϊ. Το στούτα που θα αποκάζω όβε πίσω είναι έγγλεσκοι, νατάλιανσκοι, τάχε το σουρδάζνε οτβορένιε ίζουβοι τα κοντάλια. Εγώ το είναι πούλα φακουλτέτε. Μάθε μπαλότα. Θέλω τα φασάδα το ετώ, τα σκουτούρα, 14 μέτρα να 14 μέτρα. Εγώ ήρθω για ένα μουζέι. Ή το σου έτσι, ράζουν στα το εντόρυβο. Το είναι ο μόι ατελείο ο Μιλάνο, το σου εντόρυβο είναι σκουτούρα. Όχι, το πολύ ήσπετε Ιταλιάνσκα γυμνάζια. Ovo je u Španjolskoj za 500 godina Cervantesa u Kordovi. Ovo je tu u Puli u Medolin. Privatna je to je onaj boksač Mudročić u ono vrijeme, vreme Jugoslavije, bio prvak Evrope. Ova je u Ukrajini, u gradu Nikolajev, ispred ovaj arheološki muzej. Rađen prije rata, naravno. Evo, ovo je ispred muzeja od Latkovića. I tako, ovo je na Braču, a ovo je na Kubi. A isto na Kubi bilo je isto jedno jako lijepo iskustvo. Moj prijatelj kaže, večera te vodi na večeru. U privatni restoran. A u to vrijeme, sjećam koji to godine, pa mislim, koncem prošlo stoljeća tamo, kad je Castro počeo dozvoljavati da se pomalo privatni sektor razvija. Tako da se mora otvoriti restoran koji mora imati ne više od četiri soba, a svaka soba četiri stola. Upoznat ću te sa jednom jako dragom osobom. I onda dođemo, taj restoran je jedan čovjek stari, dosta stari, jako stari, mislim. Je sjedio, onda dobar, predstavimo čeni kipar, moj prijatelj Ernesto, tako je. I onda malo pričamo, mi pita, si čitao ti Hemingway?
hvala Bogu da sam čitao, kaže, čitao Čovjek i mora. Kako da ne? A kad se zvao Čovjek i mora? Kaže, Ernesto. Evo ti ga je to Ernesto živo. To je bio čovjek o kojemu se Hemingway inspirirao, koji je napisao, taj film. A to je stvari jedinstvene koje jedan put u život si odgovorio, to je sreća. Nikak, ne bi znao kako reći. Ne. Evo, onda to su razne. Ova se nalazi tamo kraju Zagreba nekuda. Čekajte, a ova tu, evo, to je ova 200 metra odavde. Vidite kakva skulptura. 10 metra je visoka. Pa se vidi po čovjeku. U to vrijeme, to je bilo koncem prošlog stoljeća, tematika mojih slika i skulptura su bile 4 elementa. Voda, vatra, zrak i da. I tako da ova ima 4 panova koji su svaki 2 metra puta 6 i sa svake strane ima, ovo je primjer, i vatra, ovo je voda, onda ima i zemlja. Ovo je, ne znam, to je jedan čuveni restoran tu u Puri, Milan. To je na cesti, taj reljef, voda koja iz mora doći ulazi u restoran, sve. Ovo je u Sardenji, ovo je u Francuskoj, za ovo tu, more se zove. Sam dobio prvu nagradu, ne znam koliko je bilo od cijelog svijeta ovih kipara. I ja, jako drago mi je jedan članak jednog novinara koji je napisao članak, a naslov članka je bio: Kad kamen ima dušu. To.